μια και λυλίχτε να μπέρι λυλίχτε. Να του μια και λυλίχτε να μπέρι λυλίχτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λυλίχτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λυλίχτε.